0: Amen. It was a summer, my Julia.
1: Why?
0: Amen. Medas, Mama.
1: You are darling.
0: Okay, Mama, in Bacho, you have a bomb.
2: My Bacho, Medas, Papa. Erade Yesu na no pe ye de nyonya ma wudin konkro o wasema wode aba wa ma ye hu se ye papa nom eja nom emema nom eye fapem bibia betumi apua a efi won so papa no pe ye sre wo se ebusua bi fapem eye hihim se ebusua bi fapem eye atochema anope ye sre so wonam wasem so besie sie se fapem ni se ya otini ni be ye den enu ntia no pe ye srese wo nam wa ho den to mi so ebe bawura ye papa no mu na nia atoche me biara wo be she homa na ma wani onyam ne utri mu pone wo botaye etumi abama ma emusua musua ko nyina wo doba Yesu Kristo dim. Amen.
0: Amen. Bacha fa no matujwa.
2: Mipacho
0: 0244-795-0-65-0244-795-0-65-65-0245-0-65-65-0245-0-65-65-0245-0-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65- And then I'm in your biato.
2: Me pacho me ton school bag, mm-hmm. laptop bag, mm-hmm. suitcases, mm-hmm. waist bag, mm-hmm. chest bags, mm-hmm. baggy beer.
0: Executive bag. Catch up
2: with executive bag.
0: Executive bag.
2: Pacho lunch bags.
0: Okay, nyami shira. Senior mommy. Be other name, everybody. In two Fakroma between me at 12 for Opie to a tomb, my host prices. 0244 43 82 27. Okay, Ebium.
1: 0244 43 82 27.
0: Okay, that's it.